0: Κοφίνες εκεί μπορεί να μου διζέ.
1: Λιονέλ!
0: Λοιπόν, Μενούλη. Αγε πίσω μου λες στα βάζα εμεί, τον πόμο τους βάλει. Ε, καλέ, όχι, κάτω. Θα τσικέσαι εκεί, παιδιά, να μην γίνει.